τα τσουπέτε ακεντού εδώς κεντού. Νερί μπι αργαλδέ του γκο. Μπανιάνι βυσιτσάωσε ο σωάν. Τα μπανιάνι βυσιτσάωσε ο αν.